Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλέκτρα Αγάρτη. Όπως το λέει και το πρώτο μας τραγούδι, μπήκαμε στον Αύγουστο, στο τρίτο μήνα του καλοκαιριού. Οπότε, ας κάνουμε ένα ταξίδι σε μαγικά καλοκαίρια μέσα από την ελληνική ποιήση. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Το καλοκαίρι για το καθένα μας έχει διαφορετική και μοναδική σημασία. Σε άλλους μπορεί να αρέσει και σε άλλους μπορεί όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι την Ελλάδα κουβαλάει μια αρχαία ομορφιά και ιστορία, είναι μυθικό και μεθυστικό. Είναι εποχή που έμπνευσε πολλούς ποιητές. Ένας από αυτούς είναι ο Οδυσσέας Ελίτης που μπορούσε να χωρέσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι στις λέξεις του, όπως το επόμενο μελοποιημένο ποίημά του «Στο θαλασσινό τριφύλι».

0: Η καταγωγή του Οδυσσέα Ελίτη από τη Λέσβο, η γέννησή του στην Κρήτη, τα καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων στις Πέτσες και στις Κυκλάδες διαμόρφωσαν μια βαθύτατα νησιώτικη συνείδηση που αργότερα στη διασταύρωσή της με τον υπερρεαλισμό δημιούργησε μια ποιήση πρωτότυπη, γεμάτη πλήθος λυρικών εικόνων αλλά και επαναστατικών δυνάμεων. Μια ποιήση που με άξονα το φως ζήτησε να αποκρυπτογραφήσει το μυστήριο της ύπαρξης. Γράφει τα έξις ως εισαγωγικό του σημείωμα στη συλλογή του «Ταρό του έρωτα». Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου.
1: Ο έρωτας, το αρχιπέλαγος, και η πρόρα των αφρών του, και η γλάρη των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι.

ο έρωτας, το τραγούδι του και οι ορίζοντες του ταξιδιού του και η ηχό της νοσταλγίας του στον πιο βρεμένο βράχο η αραβωνιαστικιά προσμένη.

κοιτώντας το καράβι του και η αμεριμνησία των μελτεμιών του και ο φλόκος της ελπίδας του. Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λυκνίζει τον ερχομό.

Είναι κάποια ποίηματα που θυμίζουν, ανασένουν, ευωδιάζουν καλοκαίρι. Με την νοσταλγία τους, τη μελαγχολία τους, την ατμόσφαιρά τους. Θυμίζουν παιδικά καλοκαίρια, τον ήχο από τα τζιτζίκια, το εξώφυλλο του θησαυρού της Βαγίας, φωτιές στην παραλία για σεμί. Η αμοργός του Νίκου Γάτσου είναι και αυτή αφιερωμένη στο καλοκαίρι. Πρόκειται για το μοναδικό του βιβλίο που εξέδωσε και η οποία θεωρείται κορυφαία δημιουργία του ελληνικού υπερεαλισμού με τεράστια επίδραση στους νεότερους ποιητές. Στα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσει ένα απόσπασμα με τη συνοδευτική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Κακοί μάρτυρες ανθρώπισιν, οφθαλμοί και ότα βαρβάρους ψυχάς εχόντων. Ηράκλητος. Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά και τα κουπιά στον άνεμο κρεμασμένα, οι ναυαγοί κοιμήθηκαν ήμεροι, σαν αγρίμια νεκρά, μέσα στον σφουγγαριών τα σεντόνια. Αλλά τα μάτια των φυκιών είναι στραμμένα στη θάλασσα. Μήπως τους ξαναφέρει ο νοτιάς με τα φρεσκοβαμένα λατίνια. Και ένας χαμένος ελέφαντας αξίζει πάντοτε πιο πολύ από δυο στήθια κοριτσιού που σαλεύουν. Μόνο να ανάψουνε στα βουνά οι στέγες των ερημοκλησιών με το μεράκι του αποσπερίτη. Να κυματίσουνε τα πουλιά στις λεμονιά στα κατάρτια με τις καινούριας περπατησιάς στο σταθερό άσπρο φύσημα. Και τότε θα έρθουν αέριδες, σώματα κύκνων που μείνανε άσπυλοι, τρυφεροί και ακίνητοι. Μέσα στους οδοστρωτήρες των μαγαζιών, μέσα στον λαχανόκηπον τους κυκλώνες. Όταν τα μάτια των γυναικών γίναν κάρβουνα και έσπασαν οι καρδιές των καστανάδων. Όταν ο θερισμός σταμάτησε και αρχίσαν οι ελπίδες των γρίλων. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς παλικάρια μου, με το κρασί, τα φιλιά και τα φύλλα στο στόμα σας, θέλω να βγείτε γυμνοί στα ποτάμια, να τραγουδήσετε την Μπαρμπαριά, όπως ο ξυλουργός κυνηγά τους σκήνους, όπως περνάει ο Χέντρα μέσα από τα περιβόλια των κρυθαριών, με τα περήφανα μάτια της οργισμένα, και όπως οι αστραπές αλογίζουν τα νιάτα. Και μη γελάς, και μην κλαις, και μη χαίρεσαι. Μη σφίγγεις άδικα τα παπούτσια σου, σαν να φυτεύεις πλατάνια. Μη γίνεσαι πεπρωμένον. Γιατί δεν είναι ο σταυραϊτός ένα κλεισμένο συρτάρι. Δεν είναι δάκρυ κορομιλιάς, ούτε χαμόγελο νούφαρου. Ούτε φανέλα περιστεριού και μαντολίνο σουλτάνου. Ούτε μεταξωτή φορεσιά για το κεφάλι της φάλαινας. Είναι πριόνι θαλασσινό που πετσοκόβει τους γλάρους. Είναι προσκέφαλο μαραγκού. Είναι ρολόι ζητιάνου. Είναι φωτιά σε ένα γύφτικο που κοροϊδεύει τις παπαδιές και ανανουρίζει τα κρίνα. Είναι των Τούρκων συμπεθεριό. Των Αυστραλών πανηγύρι. Είναι λιμέρι των Ούγγρων που το χινόπορο οι φουντουκές πάνε κρυφά και ανταμώνονται. Βλέπουν τους φρόνιμους πελαργούς να βάφουν μαύρα τα αυγά τους και τότε κλαίνε κι αυτές. Καίνε τα νυχτικά τους και φορούν το μισοφόρι της πάπιας. Στρώνουν αστέρια κατά γης για να πατήσουν οι βασιλιάδες με τα σημαίνια τους χαϊμαλιά, με την κορώνα και την πορφύρα. Σκορπάνε δεντρολίβανο στις βραγιές για να περάσουν οι ποντικοί να πάνε σε άλλο κελάρι, να μπουν σε άλλες εκκλησιές, να φάνε τις άγιες τράπεζες. Και κουκουβάγες, παιδιά μου, οι κουκουβάγες ουρλιάζουν. Και οι πεθαμένες καλογριές σηκώνονται να χορέψουν με ντέφια τούμπανα και βιολιά με πίπιζες και λαγούτα, με φλάμπουρα και με θυμιατά, με βότανα και μαγνάδια. Με τη σαρκούδα στο βρακί στην παγωμένη κοιλάδα τρώνε τα μανιτάρια των κουναβιών. Παίζουν κορώνα γράμματα το δαχτυλίδι τα Ιανιού και τα φλουριά του Αράπη. Περιγελάνε τις μάγισσες. Κόβουν τα γένια ενός παπά με το κολοκοτρόνι το γιαταγάνι. Λούζονται μες στην άχνη του λιβανιού. Κι ύστερα ψέλνοντας αργά, μπαίνουν ξανά στη γη και σωπαίνουν. Όπως σωπαίνουν τα κύματα. Όπως ο κούκος στη χαραυγή. Όπως ο λίχνος το βράδυ. Έτσι, σε ένα πιθάρι βαθύ, το σταφύλι ξεραίνεται και στο καμπαναριό μια σικιάς κιτρινίζει το μήλο. Έτσι, με μια γραβάτα φανταχτερή, στην τέντα της κλιματαριάς το καλοκαίρι ανασένει. Έτσι κοιμάται ολόγυμνη μέσα στις άσπρες κερασιές μια τρυφερή μου αγάπη. Ένα κορίτσι αμάραντο, σαν μυγδαλιάς κλονάρι. Με το κεφάλι στον αγκώνα της γερτό και την παλάμη πάνω στο φλουρί της. Πάνω στην πρωινή του θαλπορή, όταν σιγά σιγά σαν τον κλέφτη, από το παραθύρι της άνοιξης, μπαίνει ο αυγερινός να την ξυπνήσει. Λένε πως τρέμουν τα βουνά και πως τιμώνουν τα έλατα όταν η νύχτα ροκανάει τις πρόκες των κεραμιδιών να μπουν οι καλικάντζαροι μέσα. Όταν ρουφάει κόλαση τον αφρισμένο μόχθο των χυμάρων ή όταν η χωρίστρα της πιπεριάς γίνεται του βοριά κλωτσοσκούφι. Μόνο τα βόδια των Αχαιών, με στα παχιά λιβάδια της Θεσσαλίας, βόσκουν ακμαία και δυνατά, με τον αιώνιο ήλιο που τα κοιτάζει. Τρώνε χορτάρι πράσινο, της λεύκας σέλινα. Πίνουνε καθαρό νερό με σταυλάκια. Μυρίζουν τον υδρότα της γης και ύστερα πέφτουνε βαριά κατά τον ίσκιο της Ιτιάς να κοιμηθούνε. Πετάτε τους νεκρούς, είπε ο Ηράκλητος, κι είδε τον ουρανό να χλωμιάζει. Κι είδε στη λάσπη δύο μικρά κυκλάμινα να φιλιούνται. Και έπεσε να φιλήσει κι αυτός το πεθαμένο σώμα του με στο φιλόξενο χώμα. Όπως ο λύκος κατεβαίνει από τους δρυμούς να δει το ψόφιο σκυλί και να κλάψει. Τι να μου κάνει στα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου. Το ξέρω. Πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω. Μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ, στην όχθη την υγρή, μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει. Και να διαβείς αντίπερα, να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη. Να πιάσεις από τα λουριά του Αχιλλέα τάλογα, αντί να κάθεσαι βουβή, τον ποταμό να μαλώνεις. Τον ποταμό να λιθοβολείς, όπως η μάνα του Κίτσου. Γιατί κι εσύ θα έχεις χαθεί και ομορφιά σου θα έχει γεράσει. Μέσα στους κλόνους μιας λιγαριάς βλέπω το παιδικό σου που κάμισο να στεγνώνει. Πάρ' το σημαία της ζωής να σαβανώσεις το θάνατο. Κι ας μη λυγίσει η καρδιά σου κι ας μη κυλήσει το δάκρυ σου πάνω στην αδυσόπιτη του τη γη, όπως εκύλησε μια φορά στην παγωμένη ερημιά το δάκρυ του πιγκουίνου. Δεν ωφελεί το παράπονο. Ίδια παντού θα είναι η ζωή με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων. Με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων. Με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας. Με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γιόνι. Φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και να δρεπάνει κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Στον πικραμένο την αυλή ήλιος δεν ανατέλει, μόνο σκουλίκια βγαίνουνε να κοροϊδέψουν τ' άστρα, μόνο φυτρώνουν άλογα στις μυρμικοφωλιές και νυχτερίδες τρών πουλιά και κατουράνε σπέρμα. Στον πικραμένο την αυλή δεν βασιλεύει νύχτα, μόνο ξερνάνε οι φιλοσχές ένα ποτάμι δάκρυα όταν περνάει ο διάβολος να καβαλήσει τα σκυλιά και τα κοράκια κολυμπάν σε ένα πηγάδι μέμα. Στο πικραμένο την αυλή το μάτι έχει στερέψει, έχει παγώσει το μυαλό και έχει καρδιά πετρώσει. Κρέμονται σάρκες βατραχιών στα δόντια της αράχνης, σκούζουν ακρίδες νηστικές σε βρικολάκων πόδια. Στο πικραμένο την αυλή βγαίνει χορτάρι μαύρο. Μόνο ένα βράδυ του Μαγιού πέρασε ένας αγέρας, ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου, ένα φιλί της θάλασσας, της αφροστολισμένης. Κι αν θα διψάσεις για νερό, θα στύψουμε ένα σύννεφο. Κι αν θα πεινάσεις για ψωμί, θα σφάξουμε ένα ειδόνι. Μόνο καρτέρι μια στιγμή, να ανοίξει ο πικραπήγανος, να στράψει ο μαύρος ουρανός, να λουλουδήσει ο φλόμος. Μα ήταν αγέρας και έφυγε, κορυδαλός και χάθη. Ήταν του Μάη το πρόσωπο, του φεγγαριού η ασπράδα. Ένα περπάτημα ελαφρύ, σαν σκύρτημα του κάμπου. Ένα φιλί της θάλασσας, της αφροστολισμένης.
1: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.
2: Συνεχίζουμε με την παιδική ποιήση και την Αθηνά Δρόσου Μαλιού που γεννήθηκε το 1923 στη Ζήτσα Γιαννίνων και πέθανε το 1989. Εργάστηκε ως δασκάλα σε διάφορα σχολεία της πόλης των Γιαννίνων. Ασχολήθηκε με την ποιήση και την πεζογραφία. Έγραψε ποιήματα για τα παιδιά του Δημοτικού, από τα οποία αρκετά μελοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε μουσική ανθολογία. ακολουθεί το καλοκαίρι σε ερμηνεία του Πάνου Γαλήνου.

Αγαπητοί ακροατές μας, στη σημερινή μας εκπομπή κάναμε ένα καλοκαιρινό ταξίδι μέσα από την ελληνική ποιήση. Το τελευταίο τραγούδι μας είναι το ποίημα του Ελίτη «Ανάμεσα στη Σύρο και Τζιά», το οποίο μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Αγαπητοί ακροατές μας, εδώ τελειώνουμε την εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την άλλη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Αγκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου, τον Ιστβάν Πουρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.